Όταν ήραν SIM με free, καρέκια μου Vodafone SIM, έγινε ικανό να ετεπούποτε τα αράτε μάνε. Ακέτα καμάνα, θα βαρανικά για να στώ Vodafone υπό κέν πόκαμ. Για κοιο κοιο κοι, τα ήτα παρά. Τον ατέλημε το αντώμε με Vodafone τάινα. Όταν ήραν ικανή πιταν SIM να κον eSIM, καρέκια αν καν eSIM να μάγαν να έχω Vodafone, αν τα ουρά είναι να μην τα ρεπούν πετά για εγώ. Θα βαρύραν καν αγώνα το μεν τάινα με Vodafone. Τα ρεπούνια, Android, τα ουάνα ακιά. Υποκέν πανινήν τον Ρωμόνα. Τα πού αμτάτα στη μικάη, νόρι ερα πόρο ρόι έκανε τερό υποκέν. Κοκονάνα πεν καπού αχανουάν αμτάτα στη με νωρίαν τεστά, το γουάνα το γουάνα το γουάνα το πόκι, ιόν πρότπεν τάτα κεφτήν. Τα ταϊάν καί, Vodafone, together we can. Σιπάτε τάγιρα με ένα service Vodafone, ιόν σιπάκιν αμτάτα να κοί ερωάμ. Τα πού πένα κοί αμκόρακι, κυρό ρωάμ, με ναμταρυπούν και πρότπεν τάτα. Ωραία στα τα γουάνα τα γουάνα τα γουάνα τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανά γουάνα μπαίνει τα νηρά.

να έχω για να ουσούτα με ένα μάιρι περάκι, να έχω τάρι να με μάνε να γιον κρίσμες, ο νότουα, αν τα πω και με να γέει. Να έχω για να ουσούσει να ερέστα για πέτα γιον μακίν που τάρι τάρι, με να έχω τάρι να με μάνε να τα πω και με να γέει. Ο για να ουσού που να έσον πεουντάει, με να σύναν τα πω και καμίνα γέει. Να σύνα και New Zealand, Australia, BC, Ottawa. Σε κόσα με την ανοκάβακη, παγιά και αγαπητία να μετεραού. Σύναρα, ταρίρα, μάνερα με σιπούρα, αλλά είτε χάινε πέπε συντάγειρακη, ένα η καρόγουα, μέρη. Έβαινε εντάου τα πατάνα να ναού στην ελίστα, παραέτα γιον μερεναούα, πήκαινε πέου. Αλλά αν η μερία να σύνα, ταρίνα, μάνερα, αλλά η καίνε πένα η κάσικο η μουίνα, μετάγειρανα. Ο Ιωδιάνα Τζένι, ναι, ταγειρακη, God be with you. Till we meet again.

0: όταν είναι παγωναρίνη να μένει να πορρώει Vodafone Ιωάννη Τετάρτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ω τε φόκι. Υπουκίνη καρινά μου. Τε πορρώει.
0: Τε πορρώει τε πονίνα. Ω τε ταρά το ουάνα τε κικαπάει. Τε νουά τε ταρά το ουάνα κοίντ ον ουά τε κικαπάει. Α ουά τε ταρά τε νουά τε κικαπάει. Μιμέ ουά τε ταρά το ουάνα τε κικαπάει. Ον ουά τε ταρά τε νουά τε κικαπάει. Ουάν ουά τε ταρά ον ουά τε κικαπάει. Ω τε βίνε το ουάνα τε ταρά ουάν ουά τε κικαπάει.
2: Είμαι τε ροϊδε κορναπα. Κορναπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε κομε ουέ. Κουάιτε τερικα.
0: Πορρώει τε να μαγαίνα. Ο αφού είτε τα ρά, ο νόα ανακήκα πάει. Δεν αφού είτε τα ρά, τε πήμω ο νόα ανακήκα πάει. Αν είναι αφού είτε τα ρά, τε πήμω το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομπάνταου, κομπάνταου, κομπάνταου, what the fuck!
0: Τι με φάντωνε. Εσέν ήταν ένα μπορρόι, ένα ταουάκι, ο αφού είμαι ρεύα τεστάν, και τε μέχα πάει. Ο γέι ήταν ενθού αναγωγέι.
2: Για μάνι!

να ήταν ενημέρω. Οι καηνές μας οι τεβάνα και χάνονται και κυρίνται. Έπως μόνο χάι, για τα δέκα παράνα και πλατάγινε με αυτή την κοινή μου άλλο μέντα, άντε αγαρή κυριακέν του νου μη κυριανόν να πεις στην ταραρουάν του ατοπανήν, για τα νοτά πα ένα γύρι και πιτέγι να πάνε καήν και πάνε και κυρίνται. Επέβαινε μου ακουλία και πάει και ολοπάει να πάνε και χάνονται που μένει αρήθα καουαβά. Ένα νόν κατανοατά και πιτάει αρήνα με ογόκυρα, άλλο να τηρηθούρι που σε μη κάβα, μετά είναι αρήχα κατανε γέγε. Με η αρία είπαν και πάνω ανικορίρι να χωρίνει η καρυνταρά ότι είναι ένα με πίσω. Τι να μην καρυκητέει, μήπως να χωρίει ανοιγεί και είναι κασινή η μη κυρίνητε. Η αρική μου τεγαβάει να χωνηθάει είναι πίσω και χάνει την κολέγη και αν να μην κάβα να πω αϊκάει. Υποκίνητε μου ανοιγούν ένα μόνο με ζανέα, αν το γίνεται μακιάνση η πόιν. Υποκίνητε γαγουαπών, ένα μόνο με τη μακιάνση η πόιν, αν το γίνεται πολύ. Για κατένει πόν, με γιαμπούν όχι ο αρέρι. Υποκίνητε γαγουαπών, Μανικά είναι όπου πάει. Αν τα κάνει μια πούν, θα μην πιέσω, έπανε. Αν δεν συντάπα, ως αγώ, είναι η καρικητή, θα πούμε τώρα, αφέρα τα φιλικές και πόκο το.

Αν δεν έρθει ένα καστάμα, που έδωσε φόν, κύριε Πέστη, θα ορίγει κάποιον ή καπέν ένα καστάμα. Παχαμαρίν, τα ρετά ρόι, να νιέει το κουόλ και τα ρηπού νερό. Μεν την άμπα, εγώ είχα τα ρε και έχω σου ρόι κοινά. Αι μωρά ρε και τα ιεν νάμπα, ακεστά και να μπάνε, κύριε Πέστη. Κουόλ και τα ρηπού να κάνε, πόντα ιεν σκέμ. Και η νάμπα, αι καγόνα νικη μου αρμορμόν, να ρον αμ έμπαϊσα, account. Και η ρεία να μάνε, ο βαμάι σιρχή. Μου έρετε η ώρα τα ίση παρμορμόν, τα ιέγα αμ password. Αν πίνεις και τα βέβαια ρίγει τον ρόγο, ακή εγώ κυρία είναι κόστα να κόνετε σε τα ρεπόν και τη σκέμ πόλα. Κάνα ερώγονται τα ρεπόν να κόνταν νάμπα, αφού τα είπα τη σκέμ, τα γιώγα με αμφόν τάιν δίτα και να κόν βόντεφόν, υπό κίνη που είχαμε τα ιέταλη. Τα ρεπόν για το βάνα ακή κάνα κόν τον ρόγο για όνον facebook page βόντεφόν. Άρα σήμ, ατα ρόιν που όγικο υπό κίνη τύπωση να κίν, ο πλόκι να κίν και σύριγα κίν τε νάμπα άνι. Τα ρετάρα ρόι, όν να τα είναι αγορίνα νιν τα είναι σκέμ, χουλ, ακή ένα ρούγο, ο χαμένο ηρόι ρόγο μνάγο. Vodafone, Kilibes, together we can.

Όταν είδαμε στην Νεφρή, καρικιά μότα φωντσίν, έγινε κανόνα το που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα καμάνα, καβαρανικά η ενεστό βοταφόνη που κίνει πόκαμ. Για και ο κιόκι, τα ήτα παρά. Το να τέλει με το αντόμε, με βοταφόνη τα ένα. Όταν ήρθε να κάνει πίτα αν θέλει να κον ίσεν, καρικιά αν κάνει ίσεν να μάνα να κο βοταφόν, αν τα ουρά είναι πενκαρι να κι να μου τα ρεπούν πετά για εγώ έχω. Καβαρίρα αν κάνει, αγώ να το με τα ένα πω, με βοταφόν. Τα ρεπούνια, αντρέτ, τα ουάνα ακιά ακιά. Υπόκειν πανίν τον Ρωμόνα. Καπού αμτάτα σε μικάι, ανώρι η αεραπόρο ρόι έκαμε τερό υποκείν. Κοκονάνα πεν καπού ακανού αν αμτάτα σε με νωρίαν τεστά το γουάνα το γουάνα το γουάνα το πόκι ή αν broadband data gifting. Κατά η αγκάι, Vodafone together we can. Σιπάτε τάγιρα με ένα service Vodafone ή αν σιπάκιν αμτάτα να κοίγε ροάμ. Καπού πεν ακούγε αμκόρακι και ροάμ με αμταρυπούν και broadband data. Ωραία στα το one at the one at the one at the πόκι, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοκόν να μπαίνει τα νερά.

0: όταν είπα ο Ναρίνι να μένει από ροϊ Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα τρίγω ον. Ω τε πόγι, υπουγγίν καρινέμ, τε πόρο ροϊ.
0: Τε πόρο ροϊ τε πόγινα, ούα τε ταρά το γόνα τε κικαπάις. Τε νούα τε ταρά το γόνα χωίνς ον ούα τε κικαπάις. Αούα τε ταρά τε νούα τε κικαπάις. Μιμέ ούα τε ταρά το γόνα τε κικαπάις. Ον ούα τε ταρά τε νούα τε κικαπάις. Βαν ούα τε ταρά ον ούα τε κικαπάις. Ωι τε πίνε το γόνα τε ταρά βαν ούα τε κικαπάις.
2: Είμαι τε ροϊδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ου, κουάιτε κονα ουία, κουάιτε τέρικα, βόζε φω.
0: Κορνάιν την αμαχαίνα, που απούτε τα ρά, ο νόα ανακίκα πάει. Δεν επούτε τα ρά, τε πίμω ο νόα ανακίκα πάει, αν είναι επούτε τα ρά, τε πίμε το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομμάτε ου, κομμάτε ου, κομμάτε ου, ούτε φω.
0: Τι με φάντωνε, εσένε τα είναι κορνάιν, ένα τα ουάκι, που απούτε ρέω ατε σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέλτε, γεν σου αναχωγέλ.
2: Γεια μάνι!

να ήταν ενημέρω. Οι καηνέ με σύντομα, θα χάνουν το κινητέ, έπω μόνο χάι, για τα δέκα παράνα την πρώτα την ημοφυλή του κινητή μου αρνήμικα, άντε αγαρικρία και το νιούμι τη για να νοτι στην ταραβάν του ορθοπανίν, για τα νότα ένα γύρι και τη θέλει να κάνει καλή την πόντι κινητέ. Πρέπει να μου αφουλία την καηνή να πάει να κάνει καλή την έννοια αρικαγουαβά. Ένα νόμο κατά νότα, και τη θέλει αρένα με όκυρα, άλλο να περιπολί που σε μικρά, θα είναι αρέχαμε κατά νεγέγε. Με αρέα είπαν και πανά, ανεκόριο είναι αφού είναι η καλή τώρα ότι είναι να με πίσω. Τι με μικρά, και τέι, μικρό είναι αφού η ανεγγυή, γενικά συνέχεια είναι η κυβέρνηση. Η αρχή είναι να έχουν κάνει που είναι και κάνει το μένει, για να μην κάνω να πω, αϊκάι. Που γίνεται μόνο που ένα μόνο ήταν αέα, αν το γίνεται μακένση points. Και που γίνεται αγαπώ, ένα μόνο ήταν μακένση points, αν το γίνεται πολύ. Για κάτι λοιπόν, με γι' αμπού να έχω τσορέρι. Που γίνεται αγαπώ, να ανεκάει να έχω παίρι. Αν τα κάνει με πού, με πίσω, έπανε. Αν δεν συντάπα, όσα γουέιν οι καρικητέοι, με τα θύματα, αφέρα τα αθλητές και πόπο του.

0: Μαρίνη, να μην είναι ένα ροϊ, ούτε φόνη, Ιωάννη, δεν τα ήταν.
1: Ωραία, μπαϊ, το ούνα. Στα τσίγκο, ούν. Ο ατεφόκι, η βουκίν, καρινέ μου, είτε πόρο ροϊ.
0: Τε πόρο ροϊ, είτε φόνη, ούτε τα ταρά, το ούνα, τε και καπάι. Τε νου, ούτε τα ταρά, το ούνα, φόιν, ο νόου, τε και καπάι. Α, ούτε τα ταρά, τε νου, τε και καπάι. Μινέ, ούτε τα ταρά, το ούνα, τε και καπάι. Ο νόου, τε τα ταρά, τε νου, τε και καπάι. Ουανού, τε τα ταρά, ο νόου, τε και καπάι. Ω, είτε μήνε, το ούνα, τε τα ταρά, ουανού, τε και καπάι.
2: Είμαι τε ροϊ, δε, κορνάπα. Κορνάπα, why to go away, why to take it, what the fuck?
0: Κορνάιν την αμαχαίνα, που απούτε τα αρά, ο νόου ανακήκα πάει. Δεν επούτε τα αρά, τε πήμω ο νόου ανακήκα πάει. Αν είμαι απούτε τα αρά, τε πήμε το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομμόντεο, κομμόντεο, κομμόντεο, what the fuck?
0: Τι με φάντε με, εσένε τα είναι κορνάιν, ένα τα ουάκι, που απούτε με ρεύα τη σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέλ ήταν γεννητού αναγωγέλ.
2: Για μάνι!

0: είναι παγωναρίνη να μένουν ένα πορρό η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊκοβόνα, στα τριβόν, ο τεφόκι, η βουκίνη καρινά μου, η τεπόρορο.
0: Τεπόρορο είναι τεφόγινα, ο τεταρά, το γόνα τεκλικαπάι. Τενούα τεταρά, το γόνα, χωρίς ο νόα τεκλικαπάι. Αούα τεταρά, τενούα τεκλικαπάι. Μινέα τεταρά, το γόνα τεκλικαπάι. Ο νόα τεταρά, τενούα τεκλικαπάι. Βανούα τεταρά, ο νόα τεκλικαπάι. Ω, είτε βίνε το γόνα τεταρά, βανούα τεκλικαπάι.
2: Είμαι τεροίδε, κορνάπα.
0: Κοροϊδεύω,

0: εμείς να παγωναρίνει να μένει ένα πορρόι waterphone η Ιωάννη Τετάτα.
1: Όλοι αν πάει το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ο τεπόκι. Η φουγγίνη κανένα μου. Η τεπορρόι.
0: Τεπορρόι είναι τεπονίνα. Ο τεταρά το γόνα τε κυκαπάει. Τενούα τεταρά το γόνα κοίντς ο νόα τε κυκαπάει. Ο τεταρά τενούα τε κυκαπάει. Μιμέ ο τεταρά το γόνα τε κυκαπάει. Ο νόα τεταρά τενούα τε κυκαπάει. Βανούα τεταρά ο νόα τε κυκαπάει. Ο έτσι βίνα το γόνα τεταρά βανούα τε κυκαπάει.
2: Είμαι τεροίδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε κομμέ ου. Κουάιτε τέρικα.
0: Πορροράει την αμαγαίνα. Ο απούτε τα ρά ο νόα ανακίκα πάει. Δεν επούτε τα ρά τη βήμα ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι επούτε τα ρά τη βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομμάτεου, κομμάτεου, κομμάτεου, κομμάτεου.
0: Τι με πάντωνε. Δεν ήταν έναν πορροράει ένα ταουάκι. Ο απούτε με ρέω ατεστάν και τε μέχα πάει. Ο γέννησαν εν σου αναγωγέ.
2: Γεμάνι!

Όταν ήραν σύν με φρύ, καρέκια μου όταν φωντσίν, έγινε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, τα βαρανικά για να στώ από τα φόν, υπό κέν πόκαμ, για και ο κιόκι, τα ήτα παρά, το να τε είμαι το αντώ με από τα φόν, τα είναι, όταν ήραν ήταν η πιτάν σύν να κον ίσεν, καρέκια αν καν ίσεν να μάγαν να από τα φόν, αν τα ουρά είναι πενκάρι να κι να μ' τα ρεπούν τε τα γεωέα του, τα βαρήραν καν, από να τε με τα είναι με από τα φόν, τα ρεπούνια, αντρίτ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipo kin panin dong rona. Kapo am tata sim kai nori era pororo e kamatero ipo kin. Kokonana pen kapo akan wanam tata sim menorian desta to wana to wana to wana te boki ion broadband tata gifting. Kata yang kai Vodafone together weekend. Sipate tangira me ana service Vodafone ion sipake nam tata na ko yaroam. Kapo pena ko yam koraki kirorom men nam tarepon ke broadband tata. Ωραία στα τα one at the one at the one at the body, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, μην κάνω πόνο να μου πάνε τα νερά.